Ήταν μικρή βιτάμβο, παλιόκεντα τράτε, Ρουμάνα ντε Ροσόν, τη Σαν Χωσέ Γρηγόρη Χερνάντε, η Τακότα, τα μέτρα λιγουδί μαγιάν ατάρδι, πασέισορ, δε ήταν κάση ο Ροσόν, και τα κεντάνατε, η πατράση δι πίεδε την ζε σχόλ να Τακότα, το κομίσα σέισορ, τουρ Τζοβεύς,

0: Κάτι πάει βακάνση εκεί. Κι με την πέραση προμή. Α, για μισά. Προμή κόστα πάσα που σκουν πάτρ την κάστα έκο γάστα εξπρές. Πασίνος της ειδίδη by κάμπα. Οφ της ειδίδη της γκρελ πανιπούλ. Χαμπο. Ε, α, εκεί σι τα παϊτάει ultimate summer. Περ προμή. Λεγάμε πάσα μπισιτά έκο γάστα drive-thru service. Σε τουάνα τάγκη φλεπσέγγι νέμπε. Μπούσκα μη τάγκη. Ή μπούσκα πω κάνε πα μη γκρελ μασλάτ. Χαϊ, ντουσιόμ. Ασίνα φάζιλ κόστα μπαϊ κου έκο γάστα.
1: Gloria Aruba, ta bonuga papasurato placentero. Sea tapuso, pareja, amigo nan o familia. Gloria ting diferente restaurant manera Sizzles, Olive Garden, Lettuce Eats, PF Chang's y Hopi Mas. Aquí amo y bo familia, por sinte y come tranquil. No olvidaribe última película nan tambe den IMAX Theater. Naturalmente pe chiquitina di casting e popular playground vemos en Ambrojunga y of celebraran cumpleaños. Y by the way, si tu un coffee Dushi bota busca Starbucks te inang mes que mijo sabor Gloria Aruba abri tour día tawardabo.
2: Ku office systems abo mesta decidi di sinta traha off para traha. Ku un botón set bo desk electrónico di 73 pa 123 centímetros di altura. Provechadi especial di 650 florin pa bo desk electrónico. Office System, una bo workspace tabira uno mas placentero. Pasa awe mes na Frankreich Strategies. Of visita nos website officesystemsaruba.com. Bestel y nos ta deliver.